0: Hey everyone, this is Lou Graham of Foreigner, and I listen to 104.7 Rock Radio in Greece.
1: Η ώρα είναι 4 στο Rock Radio Mikel, στους 104,7.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Hi, this is Chris de Burgh, and you're listening to a wonderful radio station, Rock Radio 104.7, Greek.
1: Η ώρα είναι 6:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Back to the music.
6: Chaos. Nothing's off limits.
5: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά-βαρύτιμος.gr.

Τις προσφορές από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 231-0-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

0: Rock Radio 104.7.
1: Music. Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
4: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Back to the music. This is Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Travis spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: Rock Radio 104.7.
1: Music. Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I've worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

μαζί μέχρι και τη μία, όπως και κάθε μέρα της εβδομάδας, κάθε καθημερινή θα ήταν καλύτερα να πω. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου.

0: να στείλω πολλά πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Πάνο, ο οποίος βρίσκεται και στη μακρινή Σουηδία.
1: Ρογκρίδιο Μιχέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Και μιας και ο Πάνος βρίσκεται στη Σουηδία, θα του αφιερώσουμε το Rock the Night των Europe, των Σουηδών Europe. Και καλή αρχή σε ό,τι και να κάνει εκεί.

Αυτή ήταν η Europe με το Rock the Night και τώρα θα παραμείνουμε στη Σκανδιναβία και θα πάμε στους Δανούς Boys from Heaven, οι οποίοι βρίσκονται στη θέση νούμερο 2 του Rock Radio Top 10 με το συγκεκριμένο I'll Wait. Boys from Heaven, πάμε να δούμε λίγο τι θερμοκρασία επικρατεί στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία μαγική στους 24 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία να αγγίζει μόλις τους 43%. Θα δούμε αν θα βρέξει σήμερα, θα τα δούμε αυτά και περισσότερο στο δελτίο καιρού που θα ακολουθήσει την επόμενη ώρα.

0: Αυτό είναι το Centuries και εμείς πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για το σημερινό Rock Brunch και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση. Βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
7: Και στο tileris.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
8: 100% Radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: Hi, this is Danny Vaughan from Taiketo, and you are listening to Rock Radio 104.7 in Greece.
1: Ακούσαμε προηγουμένως τους Nickelback, τους Καναδούς Nickelback, στο song On Fire. Αυτή είναι η Taiketo με τη νέα τους κυκλοφορία, Closer to the Sun. Θα τους απολαύσουμε στην Ελλάδα, όποιος θέλει, το Δεκέμβρη που μας έρχεται, κάτω στον Πειραιά, στο Πειραιός Academy, Σάββατο 5 Δεκεμβρίου. Η Taiketo, μια μπάντα από την Νέα Υόρκη, ιδρύθηκε το 1987. Το συγκεκριμένο μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Μπάμπης. Ας το απολαύσουμε.

We Go Back, Michael McDonald, Keith Urban. Θα πάει πολύ πιο ψηλά. Μόλις περάσουν κάποιες εβδομάδες και το ψηφίσετε και εσείς και εμείς στο rockradio.gr. Doctor, doctora, where'd all the time go?

0: Bridgewater Boys, Fisherman's Blues. Όλα αυτά στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, λίγο πριν πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, να στείλω πολλά χαιρετίσματα στη φίλη μου τη Μαρία, η οποία θα παίζει σήμερα στο Teddy Boys και μπορείτε εσείς να πάτε εκεί να ακούσετε τις μουσικάρες της Μαρίας, να πιείτε την πυρίτσα σας, τα τσιπουράκια σας, τα κρασάκια σας, ό,τι ποθεί η ψυχούλα σας, θα φάτε και με ζεδάκια, θα φύγετε σκασμένοι και άιντε ύπνο. Πάμε στις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιήσω όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
14: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
15: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Τσακάρος μέχρι και τη μία στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ακούσαμε προηγουμένως τον Mick Jagger παρέα με τον David Bowie, οι οποίοι για χάρη του Live Aid είχαν διασκευάσει την επιτυχία του 1964 Dancing in the Street της Martha Reeves και των Vandellas. Αυτή η διασκευή κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 τότε στα 80s. Μέχρι το νούμερο 7 έφτασε στο US Billboard Hot 100. Prefab Sprout τώρα, Cars and Girls. Και επιστρέφουμε με το δελτίο καιρού.

Να δούμε το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός αρχικά θα είναι έθριος, με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα, εκεί μετά τις 6 και μέχρι τις 9 θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Χθες είδαμε και αυτό το φαινόμενο να βρέχει ένα πεντάλεπτο με ήλιο και ζέστη, οπότε μάλλον κάτι τέτοιο θα γίνει, που είναι ένα συχνό φαινόμενο το μήνα Μάιο. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν για να πιείτε τη βύρα σας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 από φορ, ενώ η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά, μια χορηγία του Apollonia Hotel.

Αυτή είναι η Red Clay Strays, ένα αμερικανικό country rock συγκρότημα από το Mobile της Alabama. Αυτό είναι το Wondering Why, κυκλοφόρησε το 2023. Τώρα θα πάμε σε ένα από τα αγαπημένα μου, είναι ο Chris Rainbow με το Be Like a Woman. Την έχουμε πει την ιστορία πως αυτό το τραγούδι, το οποίο πέρασε κάπως απαρατήρητο στα 80s, έπρεπε να φτάσει 2026 με την άνοδο των trends στα TikTok για να φτάσει να ακούγεται στα δικά μας αυτιά εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο Rock Radio 104,7. Μικέλ.

τα φιλιά μου να στείλω στη Μαρία, την αγαπημένη μου Μαρία, που τρυπάνε εκεί από πάνω το σπίτι και δεν την αφήνω να ξεκουραστεί. Τρυπάνε, παιδιά, πριν τις 10. Εντάξει, παιδιά, λίγο ήρεμα με το τρυπάνε. Λίγο ήρεμα, θα γίνουν οι δουλειές, θα γίνουν. Λίγο ήρεμα, με ρέγουλα. Rick Astley, Waiting on You. Η τελευταία κυκλοφορία του Rick Astley αποχώρησε από το Rock Radio Top 10, αλλά μας άρεσε και το κρατάμε, το κρατάμε. Δημήτρης Βακάρος μέχρι και τη μία με το Rock Brands στους 104,7.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου. Με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rap Radio 104.7. Woo! Hey Robbie, are you ready for this?
4: I'm always ready, Tom. You know that. I think you were born ready.

Στην εκτέλεσή του στο Are You Gonna Go My Way του Lenny Kravitz. Όσο αυτοί κάνανε αυτό το 1999, 9 χρόνια πριν, ο μεγάλος Billy Idol μας έδινε το LA Woman από το άλμπουμ του Charmed Life. Για 24 λεπτά ακόμα ελπίζω να συνεχίσουμε σε αυτό το tempo και ελπίζω να γουστάρετε όσο γουστάρω εγώ.

School of Rock από την ομώνυμη ταινία με τον Jack Black για πρωταγωνιστή, ο οποίος θα μπορούσε να υποδίεται έτσι έναν Έλληνα εργένη, ο οποίος έχει τελειώσει το ρευστό και ψάχνει εναλλακτικούς τρόπους για να βγάλει τα προστοζήν. Μια πολύ ροκ ταινία, την οποία, εάν δεν την έχετε δει, που δεν το νομίζω, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Rock Radio 104.7. Πάμε σε μια ακόμη διασκευή. Αυτή είναι η Miley Cyrus. Διασκευάζει Madonna στο Like a Prayer. Όλα αυτά ξέρετε που. 104,7 Rock Radio Mikel, Δημήτρης Βακάρος με το Rock Branch.

με τον Christopher John Davison, γνωστός και ως Chris de Berg, ο Άγγλος όπου γεννήθηκε στην Αργεντινή. Με τέτοια ιστορία, ή θα παίξεις μπάλα ή θα τραγουδήσεις, ένα από τα δύο, δεν έχεις άλλη επιλογή. Λίγο πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής,

Αυτό ήταν και για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, ωραία μου παρέα. Rock Brunch έφτασε στο τέλος του. Είμαι ο Δημήτρης Βακάρος, μ' ακούτε εδώ καθημερινά στο Rock Radio 104,7 Μικέλ από τις 11 μέχρι και τη 1. Σήμερα Τετάρτη, μετά από μένα ακολουθεί μέχρι και τις 3 το Double Trouble του Σωτήρη Τζότζο Φακάρο. 3 με 5 Τάσος Μητακίδης, 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου, 7 με 9 Θωμάς Σταματόπουλος, 9-11 στα Night Tracks ακούσετε σήμερα τον Νίκο Σιωζόπουλο, 11-1 Απόστολος Βακάρος. Σας αφήνω με το Just Like Paradise του David Lee Roth και σας εύχομαι να έχετε μια πανέμορφη μέρα ό,τι και αν κάνετε. Τα λέμε αύριο. Ciao, ciao.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What? Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
11: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

Σας περιμένω στο 231-025-104-7, email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger για ένα μικρόφωνο, πατήστε μιλήστε μου, θα σας βγάλω και βιντεάκι και θα έχετε και τα σχόλιά σας και από εκεί. Πάμε, θυμηθούμε, If Wonder, I'm Not Scared.

Ωραία, τα υπενδώσαμε όλα και τα ακούμε και διπλά. Τι γίνεται, λοιπόν. Rock Radio Μικέλ Σούς 104,7. Σωτήρι Τζο Βακάρος. Τι λέτε, να πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στην θερμοκρασία που είναι μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη εκεί. Στην Ολυμπιάδος με Αθηνάς, ένα γωνία ό,τι αφορά το ηλεκτρολογικό σας υλικό, τα υδραυλικά σας, αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetro Lux και φυσικά ό,τι αφορά τα, επαναλαμβάνω, τα ηλεκτρολογικά και τα υδραυλικά σας και τα προβλήματα.

του σπιτιού, προσιτές τιμές και δυνατότητα εγκατάστασης των προϊόντων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία είναι, κρατηθείτε, αγκαλιαστείτε, είμαστε στους 27 βαθμούς Κελσίου, μια υγρασία γύρω στο 40%. Ευτυχώς η υγρασία είναι που μας την μας βοηθάει, αλήθεια σας λέω, γιατί φανταστείτε αυτή τη θερμοκρασία με καμιά 60, 70, 80% υγρασία. Ωραία, μάνα μου. Λοιπόν, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη με τα ηλεκτρολογικά, με ηλεκτρολογικό υλικό, ό,τι αφορά τα υδραυλικά και χρώματα Tetrolux, την Ολυμπιάδος. Με Αθηνά σε ένα γωνία, τηλέφωνο 2310 20 55 82.

κλασικές επιτυχίες αλλά και καινούργιες επιτυχίες στο Rock Radio εδώ στους 104,7 Μικέλ. Θυμήθηκα το 1983 Elephant και I Don't Wanna Lose You. Λοιπόν, θα πάμε σήμερα έως και τις 3. Αυτό είναι το Double Trouble. Είναι το πρώτο ημίχρονο, αλλά σήμερα και το μοναδικό ημίχρονο που θα ακούσετε και θα είμαστε παρούλα. Τώρα θέλω να πάω σε καινούργια επιτυχία και θέλω να θυμηθώ το φιλαράκι μου τον Lou Gramm, όπου μέχρι στιγμής είναι στο νούμερο 3 του Rock Radio's Top 10 με το εκπληκτικό Young Love από το τρίτο του προσωπικό άλμπουμ για να ολοκληρωθεί η τριλογία, το Released. Εσείς ψηφίστε για το Top 10 στο rockradio.gr, εκτός ότι μας ακούτε παντού σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά βλέπετε και τα 10 βίντεο κλιπς και ψηφίζετε, έλα.

Μοναδικό New Gram με το εκπληκτικό Young Love. Δεν φτάνει όμως το τραγούδι για να μας πάει στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό θέλω να το κάνουν οι μοναδικοί Def Leppard με ένα κομμάτι που επέλεξαν το Hysteria και όχι αυτό εδώ. Τους είπε ότι μοιάζει πάρα πολύ. Το κυκλοφορήσανε αργότερα και μιλάω φυσικά για αυτό εδώ το Stand Up Kick Love Into Motion. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Δράμα, καλησπέρα Κόσμε. Στη Δράμα είμαστε στο Ράδιο Δράμα 99.1. Για όλο και τον πλανήτη rockradio.gr. Φυσικά είστε στους 104,7 με τα καφεδάκια μας από τα Μικέλ. Rock Radio Μικέλ. Σωτήρης, Jojo.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μία Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: We've got our fingers on the pulse of this community.
10: 104.7. Back to the music.
11: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Το Τζον, το Duets του 1993, εδώ με την Kelly Lang διασκευάζουν ο Womack and Womack Teardrops. Όλα αυτά στο Rock Radio Michelsons 104,7. Θεσσαλονίκη, ηλιόλουστη. Καλοκαίρι έξω. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρος. Μία με τι σήμερα θα τα πούμε. Μόνο στο Double Trouble. 9-11 το βράδυ. Τα Νάιτσοκ, σας βάζω ένα ερωτηματικό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα είναι στη θέση μου εκεί. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό flashback με Natalie S. Unmade στο Instagram, αλλά και στο Facebook. Γυναίκες, ο χώρος σας, μοναδικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ και πολλά πολλά άλλα που θα βρείτε είτε στο Instagram είτε στο Facebook στο Natalie S. Unmade.
1: Flashback.
0: Oh, flashback. Θα γυρίσω λοιπόν το χρόνο πίσω, σαν σήμερα 13 Μαΐου το 1981, και στην κορυφή του Billboard θα συναντήσω τη μοναδική Sheena Easton. My baby takes the morning train 9 to 5.

Μεράκι γυρίσαμε στο 1981, 11 χρονών το μακαράκι βεβαίως, εσείς. Και στην κορυφή συνεχίστε με το Morning Train 9 to 5. Τι ωραία. Τι ωραίες επιτυχίες συναντάμε στο μοναδικό flashback. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, θα πάμε παρεούλα, είπαμε έως και τις 3. Θα λέμε 2 φορές την ημέρα. Σας η δικιά σας υποχρέωση είναι να ψηφίσετε και το Rock Radio Star 10 στο rockradio.gr. Να τσακώνετε καφεδάκια σας από όλα τα μικέλ του πλανήτη. Να πίνετε και ένα καφεδάκι στη δικιά μας. Τι άλλο θέλετε, ρε. Θέλετε και τραγουδάρες. Πάρε και μια τραγουδάρα από τους Erasure.

μου λέει, γίνεται να ακούσουμε τους μοναδικούς Skindred που είναι στο top 10. Καλό υπόλοιπο της μέρας. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου, και φυσικά γίνεται από το χθες του 1984 και τεράστια επιτυχία. Από τον Eric Carmen θα πάμε κατευθείαν σε τραγούδι που θα τους βρείτε στο νούμερο 4 του Rock Radio στα 10, η μοναδική Wallis Skindred. Και να γέρα. Είμαστε 7 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10 και φυσικά τα νούμερο 1 εδώ στο Double Trouble, μια χορηγία από πλακέτα.gr των αδερφών Τριανταφυλλίδη, Αγίου Δημητρίου 56, ό,τι αφορά τα services για pick-up, ενισχυτές, τηλεοράσεις, TV, έτσι, πλακέτες. Τηλέφωνο 231-054-88 07 και στην κορυφή, στο νούμερο 1. Rock Winners of 10, η Alice Merton και το εκπληκτικό Visions. Μια χορηγία πλακέτα.gr, αδερφή Τριανταφυλλίδη, Αγίου Δημητρίου 56. Ό,τι αφορά τους ενισχυτές σας, τα pick-up σας, τηλεοράσεις σας.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakaki.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: To the music. And all hell broke loose. Be a satellite. This is Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

είδες ποια μελωδία τι μπορεί να κάνει. Ε, πες μου τώρα. Ψέματα λέει το τραγούδι, κι όμως. Μεγάλες αλήθειες λέει. Θα το βρείτε στο νούμερο 9 του Rock Radio Top 10. Generation Radio, The Melody. Σωτήρι Τζιότζο Βακάρος, δεύτερη ώρα Double Trouble, στο Rock Radio Mikkel, στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Αχ, το στέκι μας τα Mikkel, Φρέντο Καπουτσίνο, Φρέντο Εσπρέσο, καινούργιες γεύσεις, μπισκόφ, λάτε, pop, pop, pop, pop, τα σνακ σας και η ωραία παρέα πάνω απ' όλα. Rock Radio Mikkel, καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99 και έρχεται απευθεία σύνδεση. Αυτό είναι το new entry του Rock Radio Top 10 από τον Keith Urban και το ζωντανό θρύλο κάτι με Michael McDonald. We go back. Βλέπετε ότι τα περισσότερα τραγούδια απευθύνονται τώρα.

Έγινε με τον Αταλάκη, λέγαμε, σε διάφορες εκδοχές, τι μας θυμίζει, ποιο τραγούδι μας θυμίζει, τι μελωδία που μας παραπέμπτει. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Εγώ λέω, είναι στο ίδιο μουσικό ύφος με αυτό που θα σας μεταδώσω από τους Magic και το Root. Η Ναταλία λέει, I'll be low medlo και το The Way It Is Gone. Θα τα ακούσουμε και τα δύο. Εντάξει, πάμε λίγο, επαναλαμβάνω, στο ίδιο μουσικό ύφος. Εντάξει.

Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν. Λέτε να μας κάνει γύρισμα του. Για να μην βόρει, μπορεί να γίνει 3 με 5 υποφόροι. Δημοκρασία 25, πίσω 25. Πάνε 25. Βάλε 27. Μέσα είσαι. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. The wait is gone, Alvin Lee Meldo. Πρωί νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Τα τρία βήτα μαζί σας, βάθος, βάρος και καλοκαιρινός βακάρος. Μοναδικός Teddy Swims. Καινούργια δουλειά και την ακούς παντού. Mr. Know It All.

Μπαμπά σε συνεργασία με τον ζωντανό θρύλο Nile Rodgers. Το Free to Love. Τους προτείνω να παίξουν ένα φεστιβάλ και εμείς για να παίξουμε σε αυτό το φεστιβάλ. Μόνο αν είμαστε πρώτο όνομα στη Μαρκίζα.

0: Έτσι είναι, άμα έχεις καινούργιο εργαλείο, καινούργια συσκευή, να το στο τηλέφωνο. Γεια σου Γιώργα, ρε, τι γίνεται.
1: Θα σε παίρνω τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, και θα σε ακούω.
1: Δευτέρα πήρα από Λάρισα.
0: Ναι, ναι.
1: Τρίτη ήμουνα Φλόριντα, τώρα σε παίρνω
0: πως έρευνα. Μιλάμε για καταπίνεις τα χιλιόμετρα βέρτα, έτσι.
1: Κοίταξε, εγώ όταν ήμουν μικρός είχα κάνει μια προσευχή στο Θεό. Λέω, Θεέ μου, θέλω η ζωή μου να είναι όλο ένα ταξίδι.
0: Ένα ταξιδάκι. Έτσι ακριβώς, ναι, φίλε. Η πλάκα ξέρει είναι ότι ολονώνει η ζωή είναι ένα ταξίδι, να το ξέρεις.
1: Ολονώνει. Ολονώνει η ζωή είναι ένα ταξίδι, έτσι ακριβώς. Απλά εμένα βγήκε χιλιόμετρο.
0: Χιλιόμετρο, δεν πειράζει, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω ρίξει πολύ γέλιο,
0: ναι,
1: με τον τραγουδιστή των Μετάλλικα.
0: James Hetfield. James Hetfield.
1: Τον έχουν πάρει όλοι στην Αλεξάνδρεια. Και από τούτη συναυλία τον έχουν βάλει, τον αστιχάθηκαν.
0: Ναι,
1: είναι
0: τα ωραία, είναι τα ωραία του, της τεχνητής νοημοσύνης. Κάνεις ό,τι κουστάρεις.
1: Ό,τι κουστάρεις. Ο Έλληνας, λέω, θα τον εκμεταλλευτεί.
0: Έτσι, έτσι είναι. Πάντα όλοι μας θέλουμε να είμαστε δίπλα, να βρούμε και έναν έτσι superstar, κατάλαβες. Να βγούμε μια φωτογραφία.
1: Ωραία όμως, έριξα πολύ γέλιο. Πολύ
0: έτσι,
1: γέλιο.
0: Έτσι,
1: πολύ
0: και, καλά, έχουν γενικά τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι κάνει κάτι και τρελά, παλαβάκι, γελάς, κλαις. Δηλαδή, κλαις πραγματικά. Και όχι μόνο ωραία, για τα ωραία μουσικά. Γενικά για όλα. Γίνονται φοβερά πράγματα. Φοβερά.
1: Φοβερά.
0: Το ζούμε και αυτό, το ζούμε.
1: Θέλω τραγουδάκι.
0: Για να ακούσω.
1: Θέλω τραγουδάκι στυλ Νίκου. Έως χωρέστονα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω το I don't wanna lose you. Το ποιητό το θέλεις, δεν ξέρω. I don't wanna lose you.
0: Πώς το πες αυτό και ξαναπες το I don't wanna lose you.
1: Ναι, μωρέ.
0: Θα βρω εγώ ένα, I don't wanna lose you, θα το βρω.
1: Το λένε. Θα το βρω,
0: I don't wanna lose you, θα το βρω.
1: Θα το βρω.
0: Θα ξέρω ακριβώς ποιο ζητάει, εντάξει. Έγινε αγόρι μου, γεια.

Λοιπόν, Γιώργο και κυρίες και κύριοι, ακούμε καινούργια δουλειά από Lou Sain και το Love Bites Back. Από ό,τι θυμάμαι, είμαι στο Νίκο στο φιλαράκι μας. Μου ζητούσε να τακτά χρονικά διαστήματα από την Tina Turner το I Don't Wanna Lose You. Το άλλο το I Don't Wanna Lose You το έβαλα από Elephant στο πρώτο 20 λεπτό της εκπομπής. Αλλά θυμάμαι πολύ καλά ότι ζητούσε και την Tina Turner. Και αυτό θα ακούσουμε μετά το τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει, καμία.

0: είναι 2.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: No. Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο, γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας, σε L'Amour, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
6: Και στο tileris.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: Via satellite.
8: You just sit back and enjoy the magic of rock!
7: Θεσσαλονίκη Grace. This is Rock Radio 104.7.

μου λέει, εγώ νομίζω ότι ζήτησε Άριο Σπυρουάκη το I don't wanna lose you. Πάντα ακούσουμε, λέω. Πλάκα κάνεις. Ο Αχιλλέας ο Καράνης κατάσταση. Καλησπέρα στον Τυρί. Τι τέλειος καιρός, ρε φίλε. Καλοκαιράκι, εγώ έχω κάνει ήδη 3 μπάνια. Για να καταλάβει. Απόλαυσα το καφέ μου στα Μικέλ, εννοείται. Και τώρα έτοιμος για το υπόλοιπο της ημέρας. Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Χαμογελάτε γιατί είναι μεταδοτικό ο Αχιλλέας. Είμαστε στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Τεράστια ροκοφαμίλια.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στα Δημοβιλή Γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη. Τσιμισκή 62 διαφορά τη ασφάλεια σα, δουλειέ σα, τα σπίτια σα, μηχανέ σα, τα σκάφη σα, τα τσέτσκι σα τώρα καλοκαιρά. Καταλαβαίνετε τώρα. Εντάξει. 2-31-0-251-051 ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Λοιπόν, 13 Μαΐου σήμερα και το 1993 γεννήθηκε ο αστέρας της country μουσικής Morgan Wallen.

παραγωγός, γράψα γούρια. 269, ο Buckethead. Ωραία, φίλε, τον έχω δει σε συναυλία πρώτη σειρά στο Madison Square Garden, τον Buckethead, δίπλα στον Axl Rose και τους Guns N' Roses. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Ο Βερός, με τον κουβά στο κεφάλι. Το 1966, Alison Goldfrapp. Το 1966 επίσης, όταν ακουστείς τον Hoody and the Blowfish, πέκα και εκεί. Καριέρα, έκανε λίγο πόστο του Hoody και πήγε στα χωράφια της country μουσικής. Ο Darius Rucker, καταπληκτικός. Το 1964, η Σκοτσέζα Lorraine McIntosh, Deacon Blue. Από τους κυριώσιτοι Key of the Cat, το 1963 γεννήθηκε ο Julian Brookhouse. Τι ωραία τραγούδια κυριώσιτοι.

Stevie Wonder. Ακούσουμε Stevie μετά. Μα τι βρέπει. Α, ό,τι αφορά τώρα, επειδή αυτές τις μέρες έχει και Eurovision, το 1950 γεννήθηκε ο Ιρλανδός Johnny Logan. What's another year. Από τους Fleetwood Mac, το 1950 Danny Kirwan. Έχει πολύ πράγμα σήμερα. Όλοι οι άλλοι, από ό,τι βλέπω, από το Jake Ellis Band, το 1945, ο Magic Dick. Οι υπόλοιποι αποδημήσανε, να ξέρετε. Το δημοφιλή γενέθλιο, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62, θα ακούσουμε αμέσως μετά Stevie Wonder. Ήθελα να μεταδώσω Boston, γιατί μέσα στο κομμάτι των Άρης Πυρβάκιν, τεράστια επιτυχία το I Don't Wanna Lose You, έτσι, υπάρχει μέσα ένα ίδιο πανομοιότυπο, έτσι, ριφ κιθάρας που θα τα ακούσετε εδώ. Σιγά σιγά τώρα θα καταφτάσει. Το βρίσκεις και μέσα στους Άριους Πυρβάκεν. Εντάξει. Για ποιο σημείο μιλάς, ότι πλησιάζει, περίμενε. Πού είναι, έρχεται. Κοντά είναι. Κάνε λίγο υπομονή, μέσκατες. Να το ήρθε. Πάρ' το τώρα.

Υπάρχουν και κολάκια στις καθυστερείς, ρε φίλε. Υπάρχουν και κολάκια, ρε κουτσά, στις καθυστερείς. Δεν μένουν μόνο άλλα στην αρχή, όλα τα ποτήρια. Και στο τέλος μένουν κολάκια. Εντάξει, μουτσάτσος, όλα έτοιμα, Instagram, Facebook, TikTok. Έλα, πάμε λίγο. Έλα λίγο όλοι μαζί. Μουτσάτσος. Κολάκι να ακούσω. Πού το κολάκι, ρε. Δεν το έφαγες.

ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Motomalamas Speed Service. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας, τα σέρβις σας, οι βλάβες σας, τα μαϊκά χέρια του Ανδρέα. Επικοινωνήστε στο 231-2-95-95-97 ή κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46. Θα γυρίσω το χρόνο πίσω σαν σήμερα 13 Μαΐου και η είδηση αφορά τον επόμενο τεράστιο rock superstar. Το γνωρίζετε φυσικά πολύ καλά από τους Queen. Ήταν support στην πρώτη εμφάνιση των Guns N' Roses στο ACA στην Αθήνα. Μιλάω φυσικά για τον Brian May, όπου σαν σήμερα 13 Μαΐου του 2007 έχει θέματα χοντρά, γιατί ένας ψυχοπαθής τον απειλεί ότι θα τον σκοτώσει. Και 24 ώρες 24 έχει security προσπαθώντας να αποτρέψουν αυτό το τρελό που τον απειλεί συνέχεια, ότι θέλοντας γράμματα, κακό ιστορίες, ότι θα δώσω σπίτι σου και θα σε καθαρίσω. Και ουσιαστικά γιατί τον κατηγορεί ότι αυτός φταίει που αρρώσει ο Freddie Mercury. Αχ, τώρα είναι φοβερά πράγματα. Εντάξει. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή εξαφανίστηκε λοιπόν. Εξαφανίστηκε, δεν ξέρω. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο με το σκεφτόμενο Motomalamas Speed Service Αγίου Δημητρίου 46. Τεράστια επιτυχία μας έχει δώσει σαν solo Brian May. Έχει παιχτεί και σε τηλεοπτικές διαφημίσεις για λαστικά αυτοκινήτων. Είναι αυτό εδώ, Driven by You.

Ταχύτη, θα σα πάρει και τι 5-5 ώρα Δημήτρη Δημητρίου, στι 7 Δωμά Σταματόπουλο. Στι 9 βάλτε ένα ερωτηματικό, δεν θα μπορέσω να είμαι εδώ, στα Night Tracks, αλλά ίσω 11 Απόστολο, Baby DJ Βακάρος.

καινούργια δουλειά από τους γερολικούς, τους μοναδικούς The Rolling Stones. In the Stars. Περάτε μαζί μας, 27 χρόνια Rock Radio Mikkel, στους 104,7 Double Trouble, να πετάξουμε εκεί ψηλά στα αστέρια.

Ξέρετε, το μεγαλύτερο λάθος, πριν να κλείσω, θέλω να σου το πω αυτό, είναι ότι κρίνεται μουσικά ένα και το ακουστικό θέαμα, μία από τις πιο πανάκριβες παραγωγές, το θεωρείται έτσι διαγωνισμός τραγουδίου, αλλά δεν είναι. Είναι ένα μουσικό θέατρο, μια τρελή οπτικοακουστική παραγωγή, ζωντανά βίντεο κλιπ από καλλιτέχνες. Αν ταιριάξει και ένα καλό τραγούδι, έχουν βγει καλά τραγούδια από την Eurovision, καλός. Αλλά εδώ μιλάς τώρα για μία από τις πιο ακριβές παραγωγές του πλανήτη. Καταλαβαίνετε, θα δείτε πράγματα και θάματα. Τώρα μην το κρίνετε αυστηρά μουσικά, ούτε τους δικούς μας, ούτε τους άλλους. Εντάξει, ένα θέαμα είναι, ένα οπτικοακουστικό θέαμα. Εντάξει, αυτά. Γιατί ακούω διάφορες συζητήσεις, ακούω διάφορα πράγματα. Αφήστε τα όλα. Ειδικά μας η παρουσία, η ελληνική φέτος έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι ωραίος. Σαν βίντεο, αυτό που βλέπεις δηλαδή, εντυπωσιακό, ωραίο είναι, ωραίο, ωραίο. Όπως οι Σέρβοι εχθές. Έλεγα χθες, έφτασα στο σπίτι και λέω, θα περάσουν οι Σέρβοι. Γιατί τι γίνεται, σπαλαβίζει. Τώρα τι, έχει τίποτα το ιδιαίτερο τραγούδι. Δεν έχει καμία σχέση τα τραγούδια στη Eurovision. Έχουν σχέση οι παραγωγές και πώς ουσιαστικά βγαίνει το όλο θέμα στον αέρα. Λοιπόν, συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλετε μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, μία με τρεις. Συνήθως θα λέμε δύο φορές την ημέρα, έτσι. Μία με τρεις και 9-11 το βράδυ. Θα Night Tracks. Το μία με τρεις στο Double Trouble έφτασε στο τέλος και παραδίδει σε πολύ πολύ λίγο στον Τάσο Μητακίδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ραδιοδράμα 99 και 1 για την ευευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Θεσσαλονίκη, το στέκι μας, καφεδάρες μας, από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Έχει το δικό του ραδιόφωνο, τι αφέρνει. Μα την ονομασία. Πάμε τώρα. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, τη φορά ηλεκτρολογικό υλικό. Ελευρικά σας χρώματα, τετρόλουξ, αν θέλετε αποτελέσματα λουξ. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αναγωνία. Flashback, Natalia Sanmir, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες και σχέδια. Instagram αλλά και στο Facebook, Natalia Sanmir. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης, Τσίμισκη 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας, Φιτσέβες, Αγίου Δημητρίου 46. Μην ξεχάσω το νούμερο 1, καλωσορίζω πλακέτα.gr, Τρίαντα Φιλίδη, Αγίου Δημητρίου 56, ό,τι αφορά ενισχυτές, pick-up, τηλεοράσεις, πλακέτες. Κλείστε τη θέση σας κάθε Παρασκευή, τελευταίες Παρασκευές και τον Μάιο, σε αυτό το απίστευτο πάρτι στο Love Underground με τους Deco, με Αντώνη Παπαϊλία, στα Dex, Δημήτρης Βακάρος, Εγνατίας 119. Κλείστε τη θέση σας και αυτή την Παρασκευή. Πατσουρλισμός, τέτοια παρτάρα, μην τη χάσεις, πρέπει να το ζήσεις. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο, Insta, στο inbox για συνεννοήσεις. Αυτά. Φου, μπορώ να ξεφυσίσω. Τελειώσαμε. Άντε, καλό απόγευμα, γεια.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες!
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music.
10: It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Rock Radio Michels 104.7, Τάσος Μητακίδης κοντά σας. Από αυτή τη στιγμή και τα υπόλοιπα 110 λεπτά της ώρας. Μείνετε κοντά μας, ανοίξτε κι άλλο την ένταση και όλα μα όλα μα όλα θα πάνε καλά. Στην καθιερωμένη ραδιοφωνική ψυχοθεραπεία, εδώ που συλλέγουμε όλα αυτά τα οποία μας ενώνουν και αφήνουμε πίσω αυτά τα οποία μας χωρίζουν. Καλά, κάθισα και είδα Eurovision χθες. Μόνο αυτό σας λέω. Μπορώ να αρχίσω να μιλάω τώρα και να τελειώσω 5 και 20, αλλά δεν θα ασχοληθώ. Όχι. Όχι. Δεν θα πω τίποτα γιατί θα με πείτε αν θέλει να. Μείνετε λοιπόν εδώ, 23, 10, 25, 104 και 7. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, ο γνωστός, ο ορθόδοξος, με το τηλέφωνο που λέμε για καμιά κουβέντα. Μέσω email, rockradio@rockradio.gr. Και φυσικά παντού, στη Meta, στα social media, rockradio 104,7 official. Αυτή είναι η ΑΧΑ. Από το 1986, το τραγούδι λέγεται I've been losing you.

0: I've been losing you από τους Νορβηγούς Αχά. Εσύ ως τα 15 μετά από τις 3. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης στους 26 βαθμούς Κελσίου. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από το soundtrack της ταινίας Less Than Zero, αλλά και από το Stranger Things. Καθόμουν να το βλέπα χθες κάποια επεισόδια με την Ιωάννα και θυμήθηκα αυτό το υπέροχο τραγούδι που ουσιαστικά είναι διασκευή, εντάξει, δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει σε Simon Garfunkel.
1: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Η παρέα του Freddie Mercury, η Queen, ερμηνεύοντας Crazy Little Thing Called Love. Τρομερό εργαλείο για ένα DJ, ο οποίος θέλει να το γυρίσει από rock σε rock and roll. Να μαθαίνετε εκεί έξω. Γατάκια. Δεν θα τα λέω εγώ 35 χρόνια μετά. Από μόνοι σας πρέπει να τα ξέρετε αυτά. Μαγική εκδήλωση ημιτελικού Eurovision χθες, όπου το κάθε καραγκιοζάκι βγήκε και έβαλε ό,τι ήθελε. Ο άλλος ντύθηκε τη σκομπάλα, ο άλλος έτρεχε όπως ήθελε να τρέξει με το πατίνι μέσα. Okay, δέχομαι το πατριωτικό κομμάτι, το δέχομαι μαζί σας, να κερδίσει η Ελλάδα. Αλλά έχει ξεφτυλιστεί τόσο αυτός ο θεσμός, που κάθισα και είπα, ρε φίλε, με το δικό μου φίλτρο θα βάλω 5 τραγούδια που περνάνε. Τα είδα όλα και τα 15. Ναι, τον Αδριάντα να μου το στήσετε λίγο πάνω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αλλά είναι δυνατόν με ένα τέτοιο φίλτρο να πέφτεις έξω? Να βλέπεις, ας πούμε, τον Boy George, εντάξει, αυτή τη μορφή να τραγουδάει με το Σαν Μαρίνο ένα καταπληκτικό τραγούδι, και επειδή η Σουηδία έχει τα κορένα να περνάει. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Δεν είναι. Αυτό δεν είναι μουσική. Αυτό είναι ένα τσίρκο, ένα καραγκιοζυλίκι που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το παρακολουθούμε ακόμα. Ίσως για να σχολιάσουμε. Πάντως οι Έζια δεν θα πάνε. Μάλλον. Αυτό είναι το hit of the moment.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: At a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Ρε, μπορείτε να την κράζετε όσο θέλετε, εντάξει. Και εγώ όταν ήμουν πιτσιρικά στην έκραζα, έλεγα πια Μαντόνα και βλακίες. Τώρα εδώ εμείς ακούμε ροκ. Η γυναίκα είναι θεά. Είναι η απόλυτη βασίλισσα της pop. Ποιες Dua Lipa και... Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη φράση. Πείτε μου αν όλες αυτές την έπιασαν έστω και μέχρι το μικρό της δαχτυλάκι. Σε συναυλίες, χωρίς social media, χωρίς όλα αυτά. Like a Prayer από το 89. Εντάξει, ότι ξεμοράθηκε μετά, ξεμοράθηκε. Τι να κάνουμε, συμβαίνει αυτό. Αντρέα! Αντρέα, μ' ακούς? Θα σου φέρω το μηχάνημα αύριο, Κανόνης. Να το σώσουμε. Ο Γιώργος θα πάει για μπάσκετ. Γιώργο μου, να πας. Εντάξει, εγώ θα να πάω στο μάτσο. Άσε, καλύτερα μην φάω ξύλο σήμερα. Με. Ποιος τρελός θα έρθει σήμερα? Εγώ θα μείνω στη δεκαετία του 80, γιατί επιμένω ότι τη σημερινή εποχή, παύλα ημέρα, για τα δικό μου μουσικό φίλτρο, 999 στις 1000 είναι αηδίες. Το άλμπουμ λέγεται The Age of Consent. Ο Jimmy Somerville με τους Bronski Beat ερμηνεύουν Small Town Boy.

0: πόσα χρόνια έχω να μεταδώσω αυτό το τραγούδι. Το μουσικό θέμα της ταινίας Django. Και ο τίτλος μαγικός. Πέρα από το γύρισμα εκεί στην κιθάρα που είναι όλα τα λεφτά. Το τραγούδι λέγεται Too Old to Die Young. Still the good Lord might let me down. Είμαστε στα 46 μετά από τις 3. Ακούτε Rock Radio Μικέλου στους 104.7. Είμαι ο Τάσος Πιντακίδης. Και θα ακούσουμε τώρα το Rock Radio's Top 10 και το τραγούδι που βρίσκεται στη θέση νούμερο 1.
1: Not to understand music.
2: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
3: Keith Urban, Michael McDonald. We go back.
2: Number 9.
3: Generation Radio, The Melody.
2: Number 8.
3: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
4: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number 7.
3: Zach Savoretti, We Will Always Be the Way We Were.
2: Number 6.
3: Intelligent Music Project. No flame, no game.
5: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
2: Number 5.
3: Reeves Stimson. Too late.
6: Too late, too late. Has it gone too far? Too late, too late.
2: Number 4.
3: Skindred. Can I get a...
2: Number 3.
3: Lou Gramm, Young Love.
7: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
2: Number 2.
3: Boys from Heaven, I'll Wait.
8: I'll wait till the heat of the moment. Shielding our souls from the reasons why.
2: Number 1.
3: Alice Merton, Vision.
9: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο...

0: αλυσπέτων και visions. Δεν χρειάζεται να βλέπεις οράματα για να μπορέσεις να αναγνωρίσεις την είδηση η οποία συγκλονίζει την παγκόσμια κοινωνία γενικότερα. Την οποία μου φύγε τώρα από την Ξάβρο. Άγρια επεισόδια λέει στο ντέρμπι της Σαουδικής Αραβίας μεταξύ Αλ Νασίρ και Αλ δεν ξέρω εγώ. Και βλέπεις αυτούς τους τύπους με τα τραπεζομάντιλα στο κεφάλι και τα δισεκατομμύρια πραγματικά να κρατάνε κάποια κοντάρια και να χτυπάνε ένας τον άλλον. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι πρόβλημα. Εδώ δεν θα ασχοληθούμε με την αυτοκτονία του 17χρονου που είπε ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα ηλίθι. Και θα ασχοληθούμε με τα κοντάρια τα οποία χτυπάνε, χτυπιούνται στη Σαουδική Αραβία σε ένα μάτς ποδοσφαίρου. Εντάξει, αυτό, τίποτα άλλο. Άντε, να μην πω καμιά βλακία. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Hey, we're Nickelback and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece.

0: Προσπαθώ να θυμηθώ τη χρονιά. Αντιλαμβάνεστε ότι επειδή είμαι στα πρώτα στάδια της άνοιας, δεν είναι εύκολο αυτό. Ήταν λοιπόν εκείνη τη χρονιά που οι U2 είχαν support τους Red Hot Chili Peppers και την BJ Harvey, είχαν ξεκινήσει από το Slane και κατέβαιναν προς τα κάτω για την ευρωπαϊκή περιοδία τους. Κάπου λοιπόν στη Βαρκελόνη, που είχα βρεθεί δύο μέρες πριν, τους είδα σε ένα συναυλιακό χώρο. Ο λόγος για τους Smashing Pumpkins, όπου στη σκηνή, αν και ήμουν ακμαίως ενήλικς, φοβήθηκα λίγο. Πολύ ξύλο, ρε φίλε. Αλλά και απίστευτη σκηνική παρουσία. Bullet with butterfly wings. Δεν έχω καταλάβει πως πέρασε το πρώτο μέρος, αλήθεια σας λέω. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ξέρετε εσείς. Τώρα, ο καιρός Θεσσαλονίκη αισθάνεται Λονδίνο στην περιοχή κέντρο. Ξαφνικά έρχεται και βρέχει. Πρέπει λίγο ο καιρός να τα συζητήσει με τον εαυτό του, να βρει μία ψυχική ισορροπία για να καταλήξει κάπου. Όταν επιστρέψουμε από τα διαφημιστικά μηνύματα θα ακούμε Cranberries, οπότε μείνετε εκεί.
1: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Rockin' the universe. Music. Rock Radio 104.7.

δεύτερο μέρος. Μόρις. Δεύτερο μέρος. Το Bury the Hatchet του 99. Η παρέα της Dolores. Οι Cranberries από την Ιρλανδία. It's just my imagination. Εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7. Ελπίζω να περνάτε καλά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εμένα μου αρέσει λίγο αυτό το rock που πήγαμε σήμερα. Έτσι με δείχνει μια συνθήκη ότι αντιστεκόμαστε, μωρέ. Η παρέα του Ian Asbury. Αυτή είναι η Cult. Seashells Sanctuary.

λόγος ο οποίος λάτρεψα το Fragile Thing είναι γιατί μοιάζει πάρα πολύ τονικά με το Maybe Someday. Ο εκπληκτικός Robert Smith, ο οποίος έχει καταφέρει να κάνει ένα πρόβατο να κοιμάται τη μέρα και να είναι ξύπνιο τη νύχτα, και το δήλωσε με περηφάνεια στο BBC, ερμηνεύει Maybe Someday εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ 104.7. Εσείως στα 15 μετά από τις 4, ώρα για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Απόλλωνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: Αύριο και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Μπορεί να δούμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν, μας υποχρέωσες. Άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 4, εξασθενούντες παρακαλώ και στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιο-ανατολικούς 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τι έρχεται τώρα? Stereophonics.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Πάντως σας προκαλώ κάποια στιγμή, εάν έχετε το χρόνο και τη διάθεση, να κατεβάσετε τα lyrics από αυτό το τραγούδι για να δείτε τι λέει. Hostage of Love από τους Razor Light και το Sleepaway Fires του 2008. Από τα αγαπημένα μου. Γενικά σήμερα παίζω πολλά αγαπημένα μου. Εντάξει. Και είναι ευλογία πραγματικά να είσαι σε ένα ραδιόφωνο στο οποίο μπορείς να παίζεις τα τραγούδια που θες εσύ, όχι αυτά που βγάζει κάποιος, που κατά πάσα πιθανότητα στο δικό μου επίπεδο δεν θα είναι στο επίπεδό μου. Εντάξει, δεν είναι έπαρση αυτό, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Και να μπορείς να λες αυτά που θες να πεις. Να μπορείς να προσαρμόζεσαι με τον καιρό έξω και να κουμπώνεις ανάλογα. Αυτός είναι ο Chris Isaac.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Okay, professor, professor, professor, professor, let her rock. Professor, professor, rock.
6: Now, back to the music. Rock radio.

Η αλήθεια είναι ότι αν τους προσέξεις λίγο παραπάνω θα καταλάβεις ότι οι Christians είναι πολύ ιδιαίτερη μπάντα. Το τραγούδι λέγεται I Found Out. Και λίγο πιο πριν είχαμε τους Cockrobin, οι οποίοι ερμήνευσαν The Promise You Made. Όχι όσο θα θέλαμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τελική ευθεία, κυρίες και κύριοι, στα 43 μετά από τις 4. Σε ολοκληρώνει ο Μικέλης 104.7, Τάσος Μητακίδης εδώ. Όσοι ήθιστε εξάλλου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 3 έως και τις 5. 1987, το άλμπουμ Heart of a Mind. Αυτή είναι η υπέροχη φωνή της Jennifer Rush, το τραγούδι I Come.

Τι να πει κανείς για τους Coldplay, πραγματικά ίσως το πιο hot όνομα σε μπάντα αυτή τη στιγμή πίσω από την κορυφαία όλων των εποχών. Viva la vida! Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Τα λέγαμε μαζί από τις 3 έως και αυτή την ώρα και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στην καθιερωμένη ραδιοφωνική ψυχοθεραπεία. Να έχετε μια όμορφη και δημιουργική εβδομάδα. Να είστε ψυχραιμοί και να μην είστε αναίσθητοι με το τι συμβαίνει στην κοινωνία μας. Γιατί αυτό είναι που θέλουν τελικά. Μέχρι το τέλος έχω Concrete Blonde, το Joey και Cyndi Lauper, το C-Bob. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για σήμερα. Πέρασα υπέροχα. Φίλια πολλά.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

Hey everyone, this is Lou Gramm of Foreigner, and I listen to 104.7.

0: Karen?
1: Rock. Rock. Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

0: Radio, the new 104.7.
1: 104.7. Rock Radio Mikel, Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: one taste, and you'll see why everybody's favorite come from Rock Radio. Wow. 104.7.
1: Welcome to the fascinating world of Rock Radio.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service. No.
5: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε Λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

0: I'd like to tell you about the strangest secret in the world.
1: 104.7 Rock Radio.
2: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
8: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
9: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
8: Για πες.
9: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
8: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

με την αγαπημένη Patsy Kensing στα φωνητικά. Η Ed Wonder με το I'm Not Scared. Σύνδεση στους Pet Shop Boys, δεν τους συζητάμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ναι, μου λείπετε ρε στις δύο μέρες. Αλλά τι να κάνουμε. Είναι οι εργασιακές υποχρεώσεις μας και φυσικά και την Ευενιαίρη, η οποία κοσμεί αυτό το δύο ώρο Δευτέρα και Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, ξανά καλησπέρα σας. Στο Μάστα Ματόπουλος, εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ, στους 104 και 7, στα 8 μετά από τις 7, είμαστε εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στα FM, στον αέρα της Θεσσαλονίκης, με πάρα πολύ μουσική όπως πάντα και όπως συμβαίνει από Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή μαζί, και Δευτέρα και Τρίτη με την Ευενιέρη, αυτό το δύο ώρο Back in Black, έτσι κολλημένος από το πρωί με αυτό, SDC.

Μάλλον κάτι παράξενο είδος στην Ben Tyler. Jude. Rock Radio Μικέλος 104.7 με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη να ανέρχεται στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 67%, δεν τη λες και χαμηλή την υγρασία. Και γι' αυτό λίγο μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο παράξενα σε σχέση με τις περασμένες μέρες που ήταν πολύ πιο χαμηλή, κοντά στο 50-40-50%. Οπότε, ξέρετε, αισθανόμασταν πολύ πιο αίμα. Τώρα ξανά άρχισαν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αρχίζουν και τα κουνούπια, παιδιά. Πολύ κουνούπι έχει πέσει. Γιατί εσείς δεν ψεκάσατε, τι διάλογο. Πολύ κουνούπι όμως. Cult. Fire Woman. Εδώ στον Rock Radio Μικέλ. Θωμά Σταματόπουλο. Μέχρι τι 9 όπως κάθε μέρα. Ναι, σχεδόν κάθε μέρα. Τετάρτη με Παρασκευή, ναι. Το ξεχνάω καμιά φορά. Συνήθεια, ξέρετε, η δύναμη της συνήθειας.

Εντάξει, θα σπάνε. Η Ανάσμπερη και η παρέα του. Χαμός. Η Cult με το Fire Woman. Έτοιμες και αναρτήσεις μας σε Instagram και Facebook. Οπότε επικοινωνία 2310251047. Τα λέμε μέσω Facebook στην επίσημη μας σελίδα Rock Radio 104.7. Μας ακολουθείτε στο Instagram και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας σε Rock Radio 104.7. Στέλνετε email στο rockradio@rockradio.gr. Και φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στη σελίδα μας www.rockradio.gr. Σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις μας σε Instagram και Facebook, είτε στο δικό μου προσωπικό προφίλ, είτε στο προφίλ του Rock Radio. Ό,τι γουστάρετε και ό,τι θέλετε εσείς. You're still the woman. Αυτή είναι η Houston.

0: εντάξει, καλή και μετάλλικα. Αλλά εδώ έχουμε κάποιε κλάσεις, νομίζω, παραπάνω. Έτσι νομίζω, εγώ προσωπικά. Μην με δίνετε, αυτό, τίποτα παραπάνω. Τους ακούσαμε να αυτοσυστήνονται κιόλας πριν το τραγούδι 2 Minutes to Midnight. Με αγωνία περιμένουμε τη συναυλία. Ναι. 2 Minutes to Midnight, Iron Maiden. Εδώ στο Ροκράτιο Μικέλ. Διαφημιστικό διάλειμμα τόσο λίγο και επιστρέφουμε δρυμύτατη.
1: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Αυτή είναι η Journey. Remember me. Εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ. Να στείλουμε καλησπέρες. Έχουμε πολλές. Καλησπέρα στη Ράνια. Καλησπέρα στην Ειρήνη. Καλησπέρα στον Βασίλη. Στον Ιβάν. Στον Γρηγόρη. Στον Βαγγέλη. Στον Πάρη. Καλησπέρα στον Τάσο. Στον Bill. Εκεί στο Maine, USA. Hello, Bill. Καλησπέρα στον Φίλιππο. Καλησπέρα και στον Νίκο Γεζογγυλκής, ο οποίος φυσικά μας ζήτησε Lou Gramm από την τελευταία του δουλειά που έχουμε, μια υπέροχη δουλειά από τραγούδια τα οποία δεν ακούστηκαν ποτέ, έχουν γραφεί αλλά δεν ακούστηκαν ποτέ και πρέπει και έπρεπε να ακουστούν όπως γίνεται. Times Heals the Pain, Lou Gramm από το Released.

Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα για την άλλη Smerton και το Visions. Εσείς ψηφίζετε και διαμορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα στο www.rockradio.gr και τα αποτελέσματα τα ακούτε κάθε Πέμπτη, όπως θα τα ακούσετε αύριο στις 10 η ώρα το βράδυ στο Rock Radio Top 10 και την εκπομπή της Σωτήρη Βακάρου.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Hard and Love, Aero Speed Wagon από το 1987. Από το Life as We Know It. Rock Radio Μικέλος 104.7. Θωμάς Θεματόπουλος, δεύτερο μέρος για σήμερα στα 8 λεπτά μετά από τις 8. Θα είμαστε μέχρι και τις 9 με πάρα πολύ μουσική, όπως πάντα και όπως συμβαίνει στην εκπομπή μας που λαμβάνει χώρα από Τετάρτη μέχρι και Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9. Και φυσικά έχουμε και την Τίνα Βενιέρη από Δευτέρα και Τρίτη με τις δικές της μαγικές μουσικές. Λοιπόν, να ευχηθώ χρόνια πολλά στη Φέη μας. Ναι, έχει γενέθλια ρε. Γεια σου Φεούλα. Χρόνια πολλά, πολύχρονη. Αυτή είναι η Free Your Ridings στο White Horse, αγαπημένο των τελευταίων ημερών, υπέροχο.

Genesis, Invisible Touch, από το Invisible Touch του 1986, και ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού, που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο λοιπόν, Πέμπτη, προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όβρους και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3 με 4, εξασθενούντας και στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοανατολικούς 2 με 3 μποφόρ. Την νοτιοανατολική δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Για εσάς, μας ακούτε από την Αττική μέσω διαδικτύου, εκεί σχεδόν έτριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες μπορεί να αναπτυχθούν νεφώσεις, αλλά κάτι το ιδιαίτερο. Πιθανό να έχουν κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά κάτι το τρομερό και εκεί. Δυτική βορειοδυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Μαζί με τον Don Henley έγραψε το μεγαλύτερο μέρος του υλικού των Eagles. Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ο Glenn Frey, κυρίες και κύριοι. Συνιδρυτής των Eagles στο You Belong to the City. Λοιπόν, Rock Radio Μικέλος 104 και 7 στα 20 λεπτά μετά τις 8. Χαλαρά τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη. Πολύ χαλαρά. Έτσι, βλέποντας και εδώ την Κούσκουρα που δεν είναι καθόλου μα καθόλου μπλοκαρισμένη. Τα ξεκίνηση είναι χαλαρή. Έτσι, πώς το πω, άλλη εδώ. Χαλαρά. Λοιπόν, ωραία πράγματα. Έτσι, να τουλάχιστον να ησυχάσουμε έστω και για μια μέρα. Τίποτα παραπάνω, έτσι. Τώρα, τι άλλο να σας πω. Τίποτα το ιδιαίτερο. Βέβαια το χάσαμε τον Glenn Frey το 2016, στις 18 Ιανουαρίου. Αυτή είναι η Goo Goo Dolls. Από την περασμένη χρονιά του 2025, ένα υπέροχο τραγούδι. Nothing Lasts Forever. I'm a fire, you ignite.

Μας έρχονται από την Ουαλία και φύγουν ουράνους θέση νούμερο 4 του Rock Radio Stop 10. Αυτή είναι η Skid Red και τα γερά. Φασαρτσίδες, αλλά ωραίοι. Θα το συζητάμε. Και αυτό είναι το πιο light τους, έτσι. Που να ακούσετε τα Iron. Χαμός. Τρία λεπτά πριν από τις 8.30 και πριν από τις διαφημίσεις των 8.30 θα μας οδηγήσουν εκεί η Starship. Πάμε πίσω πάλι. Στα είδης. Από το σήμερα στο χθες, από το χθες στο σήμερα και έτσι γυρίζουμε δεξιά αριστερά. Έτσι αυτή είναι η μουσική. Και η μουσική είναι καλή. Και είναι καλή γιατί μας χαλαρώνει. Ήταν το βασικότερο απ' όλα. Είτε είναι δυνατή είτε δεν είναι. Η μουσική είναι μουσική. Και χωρίς αυτή δεν μπορούμε να ζήσουμε. Πιστέψτε με. We build the city. Starship. Από το 1985.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γλυκό με παριζιάνικο άρωμα. Τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου σας καλούν να ανακαλύψετε την Παριζιάνα. Πλούσια γεύση, βελούδινη υφή, τραγανό φύλλο. Γοητεύει από την πρώτη ματιά, από το πρώτο άγγιγμα. Είναι η επιτομή της μόδας. Σε λαμούρ, η Παριζιάνα. Θα τη βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, με 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και μια Παριζιάνα έτοιμη να την απολαύσετε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

αυτό ήταν η Stereophonics σε το Geronimo. Και μια βόλτα σε ζαχαροπλαστείο Παστοτηρίου δεν θα βλάψει, πιστέψτε με. Είτε για παγωτάκι, είτε για σεροπιαστό, είτε για μια παστούλα, είτε για μια τουρτίτσα. Τίποτε μπορείτε να φανταστείτε, γιατί μπαίνοντα εκεί μέσα πραγματικά δεν θα ξέρετε τι να διαλέξετε και δεν φύγετε κανένα δύο-τρει σακούλε. Αυτό είναι δεδομένο. Οι μυρωδιέ είναι μαγικέ. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω στον Ολατύπο, στην Θεοδώρα, στην άλλη Θεοδώρα, στον Χρήστο, στον Δημήτρη, στον Μπάμπη, στον Βασίλη και την Όλγα. Καλησπέρα επίσης στην Δήμητρα και στον Θωμά. Συνονόματος, να είστε όλοι καλά ρε παιδιά. Καλώς ορίστε στην τεράστια παρέα του Rock Radio Mikel. Λοιπόν, αφήνουμε τους Stereophonics για να αποδεχτούμε έναν άλλο θρύλο. Eric Burton για τη συνέχεια και Over the Border.

The Queen of Soul. Η βασίλισσα της Soul. Αυτή είναι η Aretha Franklin. Ο φίλος μας ο Σάμιουελ και στο Μέξικο μας το ζήτησε και πάρα πολύ καλά έκανε. As a little player. Player, όχι player. Player είναι άλλο πράγμα. Παίρνει το μπάσκετ, είναι πήραμε τον... Στο λένε, ρε. Τον Τάσο Κούκ, έτσι, στο μπάσκετ. Στον Ερακλείο, οπότε καλός player. Αυτό δεν είναι καμιά σχέση. Αυτό είναι το άλλο το player. Άλλο το player. Λοιπόν, Rock Radio Michaelis 104.7, τσακωρούμε τα καφεδάκια μας και τα ροφήματα που προσφέρει απλόχερα το Μικέλ και πιστεύετε με είναι καταπληκτικά. Πάμε στο 1974. Αυτή είναι η Bad Company, άλλο ένα θρυλικό συγκρότημα.

1974 και τους Bad Company, πήγαμε στο 1977 στους Barclay James Harvest, Hard-Hearted Woman, καταπληκτικό πραγματικά. Εν τω μεταξύ διαβάζω πως άγρια επεισόδια ξέσπασαν στο μεταξύ των οπαδών της Al Nassr και της Al Hilal μετά το σφύριγμα της λήξης του μεγάλου ντέρμπι της Σαουδικής Αραβίας. Έγινε χαμός. Μάλιστα το ξύλο έπεσε στο τμήμα των VIP του γηπέδου. Μιλάμε τώρα, παιδιά. Βλέπω κοπανιούνται. Χαμός. Λοιπόν, αφήνουμε και αυτά. Κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος εδώ στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Και το ραντεβού μας ανανεώνεται πρώτα Θεός για αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Να περάσετε ένα όμορφο βράδυ της Τετάρτης μέσα της εβδομάδας. Σιγά σιγά πλησιάζει και το Σαββατοκύριακο. Εκεί λέμε να ξεκουραστούμε λίγο. Γιατί το δικό μου Σαββατοκύριακο το προηγούμενο και τα λοιπά, μέχρι και σήμερα, χθες τέλος πάντων, ήταν λίγο έτσι βάρβαρο. Μιας που εντάξει, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σας είπα. Λοιπόν, θα σας αφήσω με Peter Buckets. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα εδώ στο Rock Radio Mikael. Hanging by a Thread. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Για πολλά. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι
10: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ναι, όχι. Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ρέμπαν και Όκλεϊ μέχρι Μαρκ Τζέικοπς, Καρέρα και Αρμάνι. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
12: What? The most important campaign I've worked on.
13: Things go better with rock. Rock Radio 104.

0: unusual and exacting test for your equipment is this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είπα να έρθω κι εγώ, τι να κάνω. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Φυσικά είμαστε εδώ, Rock Radio Mikkel 104,7. Και εμείς θα κάνουμε παρεούλα ο ένας τον άλλον μέχρι και τη μία. Για ξεκίνημα δεν έχω και πολλά να πω. Παρότι, τι άλλο να πω. Δεν έχω κάτι να πω. Billy Idol, Rebel Yell. Θα αφήσω τη μουσική να μιλήσει.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Ακούσαμε προηγουμένως Dead or Alive, You Spin Me Right Round, Like a Record. Εντάξει, βέβαια πλέον έχει προχωρήσει η εποχή, δεν έχουμε εδώ βινίλια, είναι όλα ηλεκτρονικά, αλλά εντάξει, μένουν αυτά τα τραγούδια, μένουνε. Και μιας που έχω έρθει εγώ εδώ και εσείς με ακούτε, δεν ρίχνουμε μια ματιά αυτή τη στιγμή στην θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Τι έχω πάθει, με έχετε αγχώσει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου, με ένα αεράκι κρύο, έτσι έχει βγάλει δροσούλα πρέπει να πω. Τώρα θα πάμε στο Southfield, Your Love.

Και η παρέα μου μεγαλώνει εδώ στο στούντιο. Είχα εξ αρχής τον Νικολά τον Ακουάρονε, τον Ιταλό μας, αλλά κατευθείαν έσκασε η αποστολή από το Δηδημότυχο. Ναι, ναι, ναι. Πριν λίγο φτάσαν, τι με κοιτάς έτσι? Και ο Νίκος ο Σιούρδας, εντάξει, όχι. Ο Νίκος έχει βάσει εδώ, κυρίες και κύριοι, δεν πάει πουθενά, δεν το κουνάει. Επομένως, από ό,τι καταλάβατε, εδώ γίνεται χαμός στο στούντιο. Δεν πειράζει, παρτάκι. Αυτό είναι ο Eric Carmen, Hungry Eyes, ένα τραγούδι το οποίο ήταν στο soundtrack του Dirty Dancing. Πάμε να τα απολαύσουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Dark Necessities, Red Hot Chili Peppers. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Εγώ είμαι Απόστολος Βακάρος, baby DJ για όποιον συντονίστηκε τώρα. Και φυσικά μπορεί εγώ να έχω εδώ μεγάλη παρεούλα, αλλά είναι η στιγμή των χαιρετισμάτων. Να στείλω τα πολλά χαιρετίσματα στον Μπάμπη από το Κιλκής, αλλά να στείλω και τα φιλιά μου στο Μαράκι, το οποίο είναι στο σπίτι, είχε πει ότι θα έρθει, αλλά εντάξει, τελικά δεν ήρθε. Πολλά φιλιά, Μαράκι. Και τώρα θα πάμε στον Lenny Kravitz φυσικά και στο Fly Away, γιατί εντάξει, όλοι θέλουμε να πετάξουμε μια στο τόσο και θα το ευχόμασταν, είναι η αλήθεια.

Αυτοί, κυρίες και κύριοι, ήταν η Beck και το Loser. Και τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε σε ένα One Hit Wonder που λένε. Θα πάμε στους Crazy Town και στο Butterfly, το οποίο είχε κάνει τρελή επιτυχία στα 90s, πρέπει να πω. Πάμε να τα απολαύσουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things.

0: Kiss on my list, Daryl Hall, John Oates. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ, στο Rock Radio Mikkel, 104,7 από το κέντρο της πόλης. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Έχω παρεούλα εδώ μέσα στο στούντιο, αλλά έχω και εσάς φυσικά και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω τηλεφώνου 2310251047, αλλά και μέσω email rockradio@rockradio.gr και φυσικά μέσω των σελίδων μας Facebook και Instagram. Εγώ θα είμαι μέχρι τη μία, θα κάνω παρεούλα μαζί σας και θα ακούμε μουσικούλα. Αυτή είναι η Asia, Heat of the Moment.
1: Smile right from my face.

Μποφόρ. Μποφόρ, τι είναι τα Μποφόρ. Μποφόρ. Και η θερμοκρασία φυσικά από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αυτή είναι η Journey. Don't stop believing.

Ακούσαμε Don't You Want Me Baby, Simple Minds θα έλεγα. Τι τα έχω παίξει κυρίες και κύριοι. Η κούραση με έχει πάει όπου να είναι, όπου να είναι. Ας το πω σωστά, ας το πάρω από την αρχή. Ακούσαμε προηγουμένως Human League και Don't You Want Me. Και ήμασταν στο 1981. Εγώ θα πάω 4 χρονάκια μπροστά στο χρόνο. Θα πάω στο 1985. Και δεν θα πάω πολύ μακριά από την ονομασία. Don't You Forget About Me, Simple Minds.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rap Radio 104.7.

Κούμπα Στανκ. The Reason. Κάπως έτσι επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις των 12.30 και τις τελευταίες διαφημίσεις μαζί μου, καθώς σιγά σιγά η ώρα μου τελειώνει. Εντάξει, έχω άλλα 22 λεπτάκια μαζί σας. Και έτσι ρίχνουμε λίγο τους τόνους μας, χαλαρώνουμε καθώς η ώρα περνάει, έτσι λίγο μαλακώνουμε το στυλ μας και θα πάμε στους Radiohead σε μια καταπληκτική τους μπαλάντα. No Surprises.

0: my music teacher if there was anything like this on the market. He said no, no. Thought it was a fantastic idea.
1: Rock Radio 104.7.
2: Και αφού ακούσαμε Keen και Everybody's Changing, τώρα θα αλλάξουμε λίγο κλίμα και θα πάμε Sixpence None the Richer και θα πάμε στο Kiss Me, γιατί η αλήθεια είναι όλοι θέλουμε τα φυλάκια από αυτό το ένα άτομο, από αυτό το ένα. Δεν θέλουμε από όλα άτομα, από ένα άτομο θέλουμε. Kiss

Και έφτασε η ώρα, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά εγώ να μαζέψω τα πραγματάκια μου, τα μπογαλάκια μου όπως λέω, και να την κάνω, να πάω κι εγώ σπιτάκι μου. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι, Rock Radio Mikkel 104,7. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11 η ώρα φυσικά. Εγώ θα είμαι εδώ, εύχομαι να βρω και εσάς. Λέω σήμερα να σας αφήσω με Coldplay και Clocks, ένα τραγούδι που μιλάει για το χρόνο. Και θέλω να σας πω και μια πολύ ωραία έκφραση που την είχα ακούσει μια φορά και θα μου μείνει για πάντα. Και εύχομαι πάντα να την σκέφτομαι και να τη χρησιμοποιώ. Λένε ότι δεν μπορείς να προσθέσεις χρόνο στη ζωή σου, αλλά μπορείς να προσθέσεις ζωή στο χρόνο σου. Επομένως, ζήστε κυρίες και κύριοι. Αυτά από μένα για σήμερα. Και μην ξεχνάτε, keep on rockin'.